Σαββάρο ή Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από τον έγινε καλά βέλε, άλλο ήρθε η μόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κυκούρα πήρε τέπο. Σε έτσι, αλλά κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να βγάλω σου βέλε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσρε,

παράδοση πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαδόν τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια τα δέλε, αλλό ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κυκούρα τύριε τέπο. Σε τελακούρα τύριε τέπο, μακάρι.

Μεγά Ρωσή, Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιαλαβέλη Δόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον Νέι Καλαβέλη, άλλο ήθελε μόρα Σμαήλ, έτσι είναι φάτο. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του Ιρετέπου. Σε τελακούρα του Ιρετέπου, μακά, έτσι σε πράτακα.